0: Κανό σε δουν σε λάθο. Σάμο λέει το μάξιμουμ.
1: Τι το δίνω μάξιμουμ.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κανό σε δουν σε δουν.